Δεν γιάρα καϊβάβα και εσύ και τόπκο. Σωτανός έτσι σωσί τον πνάιο. Φαμπολό μήνα ουσαού. Άντρου μαρένα φαφό ουσαού. Μπολά νομήνα ου. Χιέρι αν κιού φασαλαμάνα κα μπολά άφακα. Μιέν νητή νόα μνητή ανιουητή. Μισόρτα τα μνήνη άλλα μαγγίνα αλκα φαφατέσα να γίνει. Νορουβανάω Ισαέ καμπολά φακαφού μαζένα Ισαό. Άρη μισότρα γιανκό Ισαέ νεμ νιζε φύτατα να νάω νιχε να νέα τραμ νιζέ έτρα νεμπούκα κατραμ νιζό χαρμπολά εφα άρη φεσόρο νεσά άδι. Ισαέ γουατό νάω Ισαέ τσιτά κατραν σένα ανεωρίν νεμ νιχε να νέα να φιφαλίνιου να φαουρίνα γιανκού φιζαν τουίτ. Τι μπολα μισότρα τραν γιανκού φαν μπολα μινόζο τούμπνα ριζό φανά γιντρίτρα γιντρίτρα μη φούνα νεμ νιζέ φαουτάνα τόνα ισανάντρου σανάντρου νι φαουτάνα γινίνα τόου γιντρίτρα γιντρίτρα τι φούνα νεμ νατριανόζαν σε σωστούμ μπαλάλου μαγκάτα καφά μελα κέλου κασί φαμτραπού αβιαμ νάου Ισαέ άρι μαγκάτα κανί φανένο μάσνα ιτάρτα λανά νεμ νεκαρίβα νεμ νιζέ ατόνα ριέτρα. Τι αμπτή ακετσινιτή, τι νιφαντάρα να μάρει πιφαλίνα για τον νιτή. Ουντζα πέω ιζε φανά ούρνα ο ετήτη σωσιό, η τουρίνα φύλα ζαν τσάρα ναού. Τι απέτσα και απέλα τα ναού ιζάνι, μη τεν ένα ενό τσε σω φαμιένο ναού ιζάι. Άρι ιζε φέω τσε βεμνό τσε σω τι απαγγίνου. Απιούν κι ουζαί με ο νιφανένο μάσνα, ο ταρί νιφανένο μάσνα, αντζαί ζαν τένο ουζάνι. Άρι τσι αντζαί φουτσινιάν ενεφ, φατένα χιά ένα ουζάνι, καρί φαμία ένα ουζάνι ζαί, δε ουαπίτα να εμ νιμάν τίτνα να ουζάνι, γέντι, να αγκούλακα, να τσι αγκούλακα ζα, τε νιφένα να εμάν τούλ, ουτάρα τσι είναι μνέτσι σωσιο, γιανό, άρι ουίτα φασάνα καντζιμάν τσι ζαί τσι ραγιάφι. Απιούρ Ισαέ ουβαβολμπενόμ σε ρίτρα τόναι να φούμπα φτέν να μοιάσα Ισάν σε σωστούμ παλαλού. Απέτρα και πέλα τα νανό Ισο φαντάρα να Ισο φουνάει τσιν να ρανό Ισιάνι. Αμνή να ρανό σε σωσ Χριστία βε Ναζαρίτα νου ανώβανε Ισάνι φαβακά Ισάνι. Αμέν.

0: Μέρα επιφαλήνου.
1: Μέρα επιφαλήνου.
2: Μέρα επιφαλήνε.
1: Μέρα πάμε να ραντζήσως.
2: Ένα πανερό μια να καμνή να ραντζήσως.
1: Ιν τούφ.
2: Του ζαντιούν πια ενδρία θα μανάρω και σοφαντάρω να εισό.
1: Σότα τούφ.
2: Δεν
1: Σου τα τούφ.
2: Για τον τσακούα, ο ανιακούνα, για βανακέλ, με μίσα στα τιάρ, σέρα να σε ριβάρι, γερσού. Για τον τσακούα, ο ανίλα, λάει να σύφει, κέλι, λάσα να μου τσάει κι αν ευνάν κι αρέν. Ράβα κασμάν, θα στουρε μίλα, σράμα του ροσέτ, μα τάμ κι να με ανακάβαινε, μη θέλε μα που είμαι. Ναι, ρανού σου λαλό, η βεβαιρά μαρτωρή. Να τον τσακούω, ο Άννη Κριστιαν να πιάραν βάβα καρδιέτσα, ο Μιχαλέ Μαμάνου σου. Αόρι πάπα για το μου βάτσι, τσίρ. Ραμσί σαν μου βάτσι. Σιλιέ φάντα με ένα κάβι. Σαμα του Αλπερτίν, μισε πάραν με ένα κάβι. Μισε μάρσον βάτσι, ο Τουρτσού. Η πιαραμούνα, εσύ άντσιμα τα ομβάντια ρί, σέτα όμνια ρί, πισθέντια. Ας τον τσακούν κύρα, πανίσα καϊδρή, γέτσα. Μάμα νικί, μάμα φύζω, μα τα φρασίνα, εσύ σαν τέτοια. Να τα μετζείς, να τα μαλάλα, σαν τα φαβορά, είναι άφατα, για τον τσαονοκούν κύρ. Παφάρα, μα τα μκουλούινα, εσύ ρίβω, με σε ροσέ μας λουαράν, τα τανσινάσι νουμένα βατφούτε. Α τον τσακούα ο Άννη, σαν να καπήλε, σαν να ρίχεται, ναι με σε λέμε μαντάν φύλλα πιτά. Άρα μα το φλούλα με ανακάβει τη σταμά σου, του του κλαρίς με κένα, νουρσί φαμπρίζει, πας του ρωτακόψε ένας μαντάμ λάλα τον πίστη. Άρισε ήταν με ανακάβει, λέω τσιμψένα. Για τον τσακούν γύρω φαμπαϊρέζα να ρωτήσω του κατσάν μάνα να ούλα να σύντσι σαλάμα ριγέτ. Να είζα μισιάς. Αντιαμάντανε αν με βαούλα να σύφα σαλάμα να τα πέρα κάγω ατυρίω. Και μράρ του τλόαν μάθναρ τα ουτικεργέτα τούπκο. Ούτα είναι σούς τα χούντου.
1: Σώτα τούπκο.
0: Μακασίτα καμράρ
1: συνόδευε. Μακασίτα και.
2: Σώτα τούπκο.
1: Σώτη.

0: Έντονη ζύγωκο, καμία να ράμπτου, φαμαλιέμ φανάσα τη μια αυναμπουάου, τι αίτα φιτσάρα να ουανφανά αναρίου για να ρίου, φαμούραν ζύγωκο, αρμάιβαν ανιέντακο. Ματίου, το κφαρακιάμπιν φούλου, εντίν φασίβεμ ρουπούλου, συν φατήλ πούλου.
1: Radio Fenfil Azintzar 91.2.